0: πόδα. Ο με ο γιατί.
1: Αντίτα, βίωνε.
2: Πάω πέον λάδο βατεκό.
1: Κι άσε καπό.
2: Μα, αριέ γιου, έντε μα ολάντε.
0: Και πόδα. Ο με ο γιατί.
1: Αντίτα, βίωνε.
2: Πάω πέον λάδο βατεκό.
1: Κι άσε καπό.
2: Μα, αριέ γιου, έντε.